Αυτή η κρασινή ανθρωπονή όλα. Βαλιά του νευδίρα Μιζάια ογιέμ κουνιντή. Ογιέμ κουνιντή. Ογιέμ κουνιντή. Ογιέμ κουνιντή. Ογιέμ κουνιντή. Ogiem kunim dingin, nima no tatu ne dum fanano. Ogiem kunim dingin, Messiah, Messiah, Messiah. Ogiem kunim dingin.